Πριν από 80 μέρες ήμουν ακόμα σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Και είναι φυσικό η καρδιά μου να έχει μείνει ανάμεσα με τους συντρόφους μου. Γι' αυτό μαζί με όλους τους Έλληνες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό, μαζί με όλους εσάς, ας αφιερώσουμε τη σημερινή συναυλία σε έναν μεγάλο ποιητή, άνθρωπο και αγωνιστή, στον αγαπημένο μας Γιάννη Ρίτσο, δεσμότη της Πούντας. Thank you.